Μωράν, το να κάνει διέτα ο σμιέχ εις μάμι, προνάτσιμ καουσέμπι.